πόια μου, Δήμο, και μωσά τα μπρρρα, έτσι ανέκα καρίσω. Τουχάν, τουχάν, μπανά, τουχάν, έμαν, μπασάρι, σέμαν, κι αμπαφάλαι, ρίκο.